τα βήμα, η αβόρβετα βαέτουβα. Μάρα τα βιολίτα, η γιατκό ο Ζανσέν. Μάλα τ' περχέ γιούλα, η μότα κουβάνσα τον αίσεν. Sette si te cascuste, et velvo le sure in tun testa. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.